0: Σε κάμε
1: ωραία, ωραία. Για παράδειγμα, για δάνα. Αιώ. Ανέγοντα.
2: Κάι πα ημά τα δυο Ρωμούνα.
3: Κρίγατα σε. Κάι νε σλίσεις.
2: Ζα κάι πα.
3: Αν πήρατ που σλούσαω Ράδιο Μπουκαρίστα. Ωνα πα Ράδιο Σράκα.
2: Ιν τσι γάλα μπο ομπελιάλα.
3: Τα μη μάιο ζίνσκε, γλάωνο μπισίδο.
4: Τε σε λουμαία τα τσανέα γάτα. Έτσι του.